Ήχο εργάζω. Δίχε τζο. Ή τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσεν. Σίγω σονιάντο αρρίβα δελ τρεν. Τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσεν. Σίγω σονιάντο αρρίβα δελ τρεν.